Κακοία έτο εφόμα να του ατοπέει γιατί προκλάμαει η ουβεανή. Όχι να πέμω ότι αυλαχή ανήκουα το σύτου ατολέμπα. Και να έφαγα βίκη βίκη μόνα, έφαγα φιεφίαν, έφαγα χωκοία έτε πω αναπώ. Γιατί ο φαϊβά ο παροκία το ρου πέμω ότι τεκ τεκ φαϊβά καν το ατο είτε ουνέι. Ακή έτε φαγαχά ο γαγγέλου, ναι καμάτα έτε χωλανή μάμου τε βαϊλούα, φεγιά και τε μίσα είτε χωλα φυτού. Χωλα βαλού πέραμε τε βαϊλούα κοτε φίλε, ο φεγιά είπε και τε το χωφούκα ή μου ασάγατε στο άνε. Χωλα χιβάμε τε βαϊλούα έχω ατούα ηλέβα είτε ούφκα φιεφία, τα φύτο είτε ούφκα ο γαϊγάουι έτου χατα φύτο μου τε αχωλαχή ανή ο φαλανή. Μαϊτε standard paddle, μοτε kayak, φεία επέγγειτε ποτού ανίωτε πα ουρτώα, τε λίπουρου. Πέραμοτε λελέφι, φαγατε τε, είτε ουφανί ή ματά ουτού. Πέραμοτε λελέανί, ουίκοτε ταουτοκό. Είτε ουβακά τα φαγά, είτε λελέφι, φοκί, φαγατε τε, είτε association. Ή ουαφού ο ματά ουτού. Οι κάμερε έχουν έβαλε είτε αγνέ, φέρα τα φγά ουτόνου, ο μαμά τα τόνου για τη φλήφα ή βαίνει, καφέ χόκο, λορτόνα για τη αχκάτο αίνει. Τα φγάμανα του ατού είτε χαλαβάλου μου τε βαϊλούα, το φάγονο φγαταχία να είκε τε ουρουα κιλόγο, ο τε αχώ. Τα φύτο και το τόμο του έβαλε μάι, τε πιλωτά λόγο, ο τε φαρενέ. Ο φάτου και ακό το φούρι φαγαλόγο μάι και μανού η αλάχη για τα αχωάνιο φαλανί και ατά το φ.